It was almost... Εθά Αϊνστάινι, θεωρικής, νου καταλήμιδης θεωρής δε πρακτικής, πορ πρακτικής κα. Από νου και καθόν Αϊνστάινι.